Όταν ήραν σύν με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήσουν, αγέει κανόνα το που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανόνα, θα βαρανικά για να στο βοταφόν ή που κίν βόκαμ. Για και ο κιόκι, θα ήταν παρά. Το να τελειμε το αμπτώ με βοταφόν τάινα. Όταν ήρια να κάνει πίτα σύν να κον ήσυν, καρέκια αν κάνει ήσυν να μάγαν να κο βοταφόν, αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι να μην καρυπούν τα γέωα ακόα. Θα βαρύραν κάνει από να το μεντάινα κο με βοταφόν. Τα ρεπονία, αντρίτ, το γόνα ακιά Ipu kin panin dong rongona. Kapo am tata sim kai nori era poro roy ka meteroy pukin. Pokonana pen kapo akan wan nam tata sim memorian desta to wana to wana to wana te poki yan broad pen tata gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipata tangira me ana service Vodafone yan sipakin nam tata na kuya roam. Kapo pen ako yam koraki kirorom men nam tarepon ke broad pen tata. Ωραία στα τα γόνα τε πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανοκόν να μου πάνε τα νερά.

θα μοίραν σιν με free, καρέκια μόδα φων σιν, αγιά ικανό ανέτε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, θα βαράνε καλή ένα στο αγώτα φων υπό κιν βόκαμ, για κι όχι όχι, τα ήτα παρά, το να τέινε το αντέμε, με αγώτα φων τα ένα, όταν ήρια είναι κανή πιτάν σιν να κον ίσιν, καρέκια αν καλή ίσιν με μάνα να κο βότα φων, αν τα ουρά είναι πένκαρι να κι, να μου τα ρεπούν και τα γεύα εγώ, θα βαρύραν καλή, αγώ να το μεν τα ένα πω, με αγώτα φων, τα ρεπώνια, αντρίτ, το γόνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rumona. Kapu am tata sim kai, nori era poro roy ka meteroi pukin. Kokonana pen kapu akan wan am tata sim, men rian desta, to wana to wana to wana te poaki, yon broadband data gifting. Kata yang kai, Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone, yon sipakin am tata na kuya roam. Kapu pen aku yang koraki, kiro roam, men nam karipun, ke broadband data. Ωραία στα τα γόνα τα γόνα τα γόνα τα πόκη, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανοκόν να μου πάνε τα νερά.